0: ας με κάντε.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.